0: Μαρέπι φαλίνα του.
1: Μαρέπι φαλίνα του.
0: Γεια, του γαστού φαφάρ.
1: Μερά, παραδεύμενη να ραντήσεις.
0: Μα, γεια, μερά, παραδεύμενη να ραντήσεις, φαφάρ. Μα, γεύτε φαφάρ.
1: Σε τα πέσα καθανασάλα, λου, αγεύ. Την παγκάτα κύρα, φαφάρ.
0: Γεια, είναι νύρα, φαφάρ.
1: Ήταν η κρούπτα, η έλαφα, κάπου. Και μπαπή να ράει, ήταν τη πιάλφα, στο μπλάτσι μιού. Ατούλσα βράχια μια πίτα, πάμε πέσα φασίλ, το ασούκ να λάω. Το βάνει ματάμπολε, και ατούλσα κούανι, έφελε μαμά να σας πάνω στο φεφάραν, τα ρίαν πάστορα να δε μαλατένα, πάτ. Και ατούλσα βάνει έφελε μαμά να στο φεφάραν, αγιάντσου, και σαν την κούπλου λεφτού φιγούναν, και βάν μάμλα με τα σαούντς. Για τον τσαουάν φαλής, φαφάρα τα είναι δε μάνασάρ. Για τον τσακούα, βάν λυπήρα φαλήν ρέσα τσακανάβακ. Για τον τσαουάν ματάμ μαλάλας ματάμ φέν, χάρ ματάμ λάντ. Και βάν τα φάρα πόλας φαφάρα λοράν, και βάν τζαμπαντές. Για τον τσακούα, βάν λυ... ματάμ Ισαπέλ, ματάμ Μελίν, ματάμ Φρανσίν, μαμανε Τέλσα, μαμί, μαμά Μιουρακέλ Σμιουραπέ, μαμά Μιουρακέλ, τεβάνι Ματάμ Πλοντίν, τεβάνι Ματάμ Μελτίν, τεβάνι μαμά Μπολατίνα Σάρα Βατσένα, Ματάμ Μελίν, Ματάμ Φρανσίν, μαμά Νετέλσα, μαμί, μαμά Μιουρακέλ Σμιουραπέ, μαμά Μιουρακέλ, τεβάνι Ματάμ Πλοντίν, τεβάνι

μάνη. Σας προεμίλες ράμα του Ροζέτη. Είναι μίσα στα διάρρη αρχικέλα το τσάν. Τα τάμπινα με ένα κάβι, είναι μη θέλε μαμπουημένα. Ναι, είναι η ρανούρσο στην πεπέρα μαρτωρίνη. Για τον τσακούα, ο άνι Κριστιαν να πέρα βάβα. Καρχίτσα, ο μη θέλε μαμανρουσό. Ρίν παστούρα μα πάντρου βάδι. Τα όρη πάγω για τον βάδι. Σύρ, γραμσί σαν βάδι. Εσύ έρωτσμα τα βουάνγκ. Θα με όταν δώρεο. Λες φάλτα με ένα κάβι. Γραμμα του Αλπιρτίνα. Με σε φάραν με ένα κάβι, με βάρτα, ο θάπαν μαάζ. Άρη, με σε μάρσαν βάτε, ο τον πιστό. Αν τον τσακώνει χειρά, ο ανήσα καγερίγεψη. Σ' όταν με σε σαν τεσιέ, μάμα μου η φεϊσούρ, να τα μητσίζ, να τα μαλάλα, παχάρα, να νούλτα η ραβά, και ούτε για τον καουάσι, ο χώρι γύρω θα τη φοράει, μια γάτα θα μισόταν δίνει το για τον τρακόν κύρα, ο Άννη, μέσα Βικτόρια, μέσα Ροζέ, Μασουντουαράν, τα ταζινά, νουμένα, βατσούρ. Για τον τρακόν, ο Άννη, σαν να καπέλεσε να ρίχνει, αν είναι θέλε, μαν ράμφελ να πιτά. Ωρα, μα το βλούλα, μια να κάρει, τι θα μας, το του πλάρι στην εκένα, νούσι, φαμπρίσον, βάρτο, τι να σαπούτ. Παστρού, τα κόψε ένα ματάμλα να τα οπτήσα. Άρη, ήταν μια ανακαρτή, λέω ότι ξέρει. Που θα πάει ρέζα να ηρωτού κατσάν μάνα να ούλα να συνεχίσει. Αλλά άμα ρηγέτσι, να είσαι, να είσαι, νοικιάζει. Αν δεν